0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.
0: Your number one hit music station.
2: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.